Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Φρά σου δίνει. Δεζάμι. Σίτρου.

0: Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM, FM, FM, FM. Χρατσουίδι. Δεσάμι. Σίτρουσι. Πατομσί.
1: Jet setter. Go getter. Nothing better.